0: ο Steve. Όμα λέει τα κλάβουμε.
1: Un bon transmisión, escuchar 88.9 Bo FM.